Studio da Radio Mozambique, Mtso Provincialia, Zambezo Chob Motene, Batardi Mwemabasa, Alice Nchobo, Chugura Norsika, Sports, Sports, Mrabo Kumi, Matana Meli, Amuru Tanraru, Yakaya Machikmilin, Zakamakumi, Zakatan Moza, Mabasa, Alice Nchobo, Arbomanen, Pakamid, Miraru, Namita La, Makmatana Mitan, Mufna Yotian, Padomadar, Malizu, Na, Elome. Λοιπόν, μην δούμε πού του ήταν ένα δεπόρτα Μοσαμπίκη να λαμπουδίνα, να λύζουν, να

ήδη η Νιλόδα να μπας δίδυ παντού ηλί μενιό κόν να φιάω να μπόδα να γύπω βαγόνο ουλα εκαλέγγα κόπενι ουα μπας αλίς νιτσόπος ουα σίκα τύπος τύπος μάμπο κομμήνω ματένα με ηλί αν μπορεί πλούμε τα ωραρού για καλά δίντι δίντες να Βάω νίντο να μ' ακούρα μου λόγω κουδίνγκλε να μ' αφέντη μεν δυο μπελά.